Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Θάνατος και διωγμός» και «Διότι». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκία, Μεχμέτ Νούρι Έρσοϊ, έκανε δεκτό τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκαρα, τον Μπάρακ, προκειμένου να συζητήσουν τη συνεργασία στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού, ανακοίνωσε το Υπουργείο τη Δευτέρα. Η συνάντηση κάλυψε τις προσπάθειες για την αύξηση της τουριστικής κίνησης μεταξύ Τουρκία και ΗΠΑ, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Ο Έρσοϊ υπογράμμισε ότι οι δύο πλευρές εξέτασαν τη συνεργασία στο πλαίσιο των μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ Τουρκία και ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας, συζητήσαμε διεξοδετικά τη συνεργασία μας στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού στο πλαίσιο των μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ της Τουρκία και των ΗΠΑ, δήλωσε ο Έρσοϊ. Πρόσθεσε ότι η ενίσχυση των τουριστικών δεσμών και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς θα παραμείνουν βασικοί άξονες της μελλοντικής συνεργασίας. Ο πρέσβης Μπάρακ εξήρε την ιστορία, την πολιτιστική πολυμορφία, τη φιλοξενία και τα γεωγραφικά πλεονεκτήματα της Τουρκία, επισημένοντας ότι αυτά ενισχύουν τη θέση της χώρας στον παγκόσμιο τουριστικό τομέα. Επιπλέον, εξήρε τις προσπάθειες του Έρσοϊ για την ανάπτυξη του τουριστικού δυναμικού της Τουρκία και απογράμμισε τη σημασία της συνέχισης της συνεργασίας. Η δυναμική ηγεσία του Υπουργού Έρσοϊ στη διαφύλαξη και περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της Τουρκία σε αυτό το ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη, δήλωσε ο Μπάρακ. Η έναρξη του διήμερου συνεδρίου επικοινωνίας θα πραγματοποιηθεί στο Ato Congressium, παρουσία του πρόεδρου της Δημοκρατίας, Recep Tayyip Erdoğan. Στο πλαίσιο του προγράμματος, εκπρόσωποι από δημόσιους φορείς, τον ιδιωτικό τομέα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, τα μέσα ενημέρωσης και την ακαδημαϊκή κοινότητα θα συναντηθούν για να αξιολογήσουν την υφιστάμενη κατάσταση των επικοινωνιακών πολιτικών και να εξετάσουν στρατηγικές και προτάσεις για το μέλλον. Τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν συνεδρίες, πάνελ στην αίθουσα συνεδριάσεων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί μετά τις συνεδρίες, οι οποίες θα διεξαχθούν με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από διάφορους επιστημονικούς κλάδους του τομέα της επικοινωνίας. Στο συνέδριο, που διοργανώνεται σύμφωνα με το όραμα «Ο αιώνας της Τουρκία», στόχος είναι η παρουσίαση ενός εφαρμόσιμου πλαισίου για το επικοινωνιακό μοντέλο της Τουρκία. Το δεύτερο συνέδριο επικοινωνίας, το οποίο θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Επικοινωνίας, στοχεύει να συμβάλλει στην ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών στον τομέα της επικοινωνίας, να φέρει κοντά εκπροσώπους από διαφορετικούς τομείς σε μια κοινή πλατφόρμα και να προετοιμάσει το έδαφος για ολοκληρωμένες αξιολογήσεις σχετικά με το επικοινωνιακό όραμα της Τουρκία. Σύμφωνα με πηγές του Τουρκού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Υπουργός Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας του Σουδάν, Μουχιεντίν

0: Σάλεμ επισκέπτεται την Τουρκία. Κατά τις συνομιλίες που θα πραγματοποιήσει ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκία Ακάμπιταν με τον Σουδανό ομόλογό του, αναμένεται να υπογραμμίσει τη στήριξη της Τουρκία προς την κυριαρχία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα του Σουδάν, καθώς και να δηλώσει ότι η Άγκαρα συνεχίσει τις διπλωματικές της προσπάθειες για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης και σταθερότητας στη χώρα. Αναμένεται επίσης να επισημάνει τη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης των διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς, ιδίως στην οικονομία, το εμπόριο, την ενέργεια, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, καθώς και της ενίσχυσης του συμβατικού πλαισίου που διέπει τους υφιστάμενους τομείς συνεργασίας. Ο Φιντάν αναμένεται ακόμη να τονίσει ότι η Τουρκία συνεχίζει να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν, ενώ παράλληλα οι τουρκικές εταιρείες μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανοικοδόμηση της χώρας. Οι δύο υπουργοί θα ανταλλάξουν επίσης απόψεις για περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις στο κέρας της Αφρικής. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, προγραμματίζεται επίσης η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκία και του Διπλωματικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της Δημοκρατίας του Σουδάν.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκία Χάκαν Φιντάν συνομίλησε τηλεφωνικά την Κυριακή με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις. Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, ο Φιντάν και ο Γκουτέρες συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις στο πλαίσιο των επισκέψεων του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στη Συρία και στην Κύπρο. Την Κυριακή, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι αργότερα μέσα στο μήνα θα υποβληθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας λεπτομερής έκθεση σχετικά με τις παραβιάσεις του Ισραήλ στη Συρία. Την Πέμπτη, τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν ότι ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιο Γκουτέρες θα επισκεφθεί την Κύπρο με στόχο την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας. Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου: «Ο Γενικός Γραμματέας θα επισκεφτεί την Κύπρο από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου στο πλαίσιο της αποστολής καλών υπηρεσιών του και ως ένδειξη της ισχυρής δέσμευσης του στο Κυπριακό». Ο Ντουζαρίκ ανέφερε ότι ο Γκουτέρες θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, του Φαν Έρχουρμαν, καθώς και με τον ηγέτη της Ρωμαϊκής Διοίκησης Νίκο Χριστοδουλίδη. Πρόσθεσε επίσης ότι ο Γενικός Γραμματέας θα έχει συναντήσεις με άλλους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να συζητήσει τις προσπάθειες προώθησης της ειρηνευτικής διαδικασίας συμπεριλαμβανομένου του έργου της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στη Κύπρο, καθώς και τις πρωτοβουλίες για τη στήριξη της σταθερότητας στο νησί. Ο πρόεδρος της Συρίας, Αχμέτ Αλ-Σάρα, δήλωσε ότι η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία μεσολάβησαν πέρσι για την άρση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στη χώρα του, προσθέτοντας ότι και ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν παρανέβη σχετικά με το θέμα και στις επαφές με τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της Συρίας παραχώρησε συνέντευξη στο καταριανό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Τζαζίρα. Ο Αλ-Σάρα ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διαδικασία άρσης των κυρώσεων κατά της Συρίας, επισημένοντας ότι η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία ανέλαβαν επίσης διαμεσολαβητικό ρόλο, τόνισε ότι το μεγαλύτερο μέρος των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Συρία οφειλόταν στα εγκλήματα που διέπραξε το ανατραπέν καθεστώς του Μπασάρ Αλ-Άσαντ και δήλωσε: «Δεν ήταν λογικό ο Συριακός λαός, ο οποίος απαλλάθηκε από το παλιό καθεστώς, να συνεχίσει να υφίσταται τις ίδιες κυρώσεις». Ο Αλ-Σάρα υπογράμμισε επίσης ότι πέρα από τον νόμο Κέσαρα είναι κρίσιμης σημασίας και η διαγραφή της Συρίας από τον κατάλογο των κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία, στον οποίο βρίσκεται από το 1979. Ανέφερε ότι η σχετική διαδικασία συνεχίζεται στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών και στο Κογκρέσο και ότι μετά την ολοκλήρωση της περίοδου υποβολής ενστάσεων η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπακάι, προέβησε δηλώσεις για την επικαιρότητα κατά την εβδομαδιαία συνάντηση τύπου που παραχώρησε στην πρωτεύουσα Τεχεράνη, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς ότι το Ιράν επιδιώκει την έναρξη συνομιλιών με τις ΗΠΑ. Ο Μπακάι δήλωσε: «Παρότι οι συγκρούσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν σταματήσει, αυτή τη στιγμή το Ιράν και οι ΗΠΑ δεν διεξάγουν καμία διαπραγμάτευση». Ο Μπακάι ανέφερε ότι το Ιράν θα χρησιμοποιήσει όταν χρειαστεί τα μέσα άμυνας και όταν χρειαστεί τα μέσα της διπλωματίας, προσθέτοντας: «Δεν επιτρέψαμε ποτέ και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στις ΗΠΑ να καθορίζουν τον χρόνο του πολέμου και της ειρήνης». Ο Μπακάι δήλωσε ότι οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στη Τεχεράνη με την αντιπροσωπεία του Ομάν σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς ήταν θετικές, επισημένοντας ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν καμία σχέση με αυτές τις συνομιλίες και ότι το Ιράν δεν διεξάγει επί του παρόντος καμία διαπραγμάτευση με τη Ουάσιγκτον. Ο Μπακάι ανέφερε επίσης ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούς παραμένει αμετάβλητη και ότι τα στενά εξακολουθούν να είναι κλειστά για την ναυσιπλοεία. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων. Και τώρα συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι από τη Μίλη Σφίσης.

Αγαπητά ακροατές, ολοκληρώσαμε το τελευταίο μας πρόγραμμα με τα λόγια. Τελικά, όταν η Ιστάνμπουλ καταλήφθηκε στις 16 Μαρτίου 1920 και υπογράφηκε η Συμφωνία του Σαν Ρέμο, μια πρόβα για τη συνθήκη των Σευρών, τόσο οι Τούρκοι όσο και οι Βούλγαροι συνειδητοποίησαν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Σε εκείνο το σημείο δεν υπήρχε πλέον παθητή για τους Τούρκους, ούτε πρόσβαση στη Μεσόγειο για τους Βούλγαρους. Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.

συνέχεια να αποκτήσουν αυτό που θέλουν μέσω διαπραγματεύσεων. Φυσικά, σε αυτό το πλαίσιο, το καθήκον και των δύο χωρών και εθνών είναι να συνεργάζονται και να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον.

Ωστόσο, η Βουλγαρία δεν διαθέτει τα μέσα για να διεξάγει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο απελευθέρωσης, επειδή τόσο οι ειδικές όσο και οι ηθικές της συνθήκες δυσκολεύουν τον αγώνα για την ανεξαρτησία. Επομένως, η Σόφια έχει μόνο μία επιλογή για να επιτύχει τον τελικό της στόχο: την πρόσβαση σε θερμές θάλασσες και την ανάδειξη της σε ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος. Να περιμένει την επιτυχία του τουρκικού πολέμου της ανεξαρτησίας. Φυσικά, η απαραίτητη πορεία δράσης είναι η υποστήριξη του τουρκικού πολέμου της ανεξαρτησίας. Συγκεκριμένα, πρέπει να εντρεφθεί η συνεργασία μεταξύ των βουλγαρικών συμμοριών και του τουρκικού εθνικού κινήματος στη Θράκη.

θα ήταν στην πραγματικότητα πιο ακριβές και να οριστεί η σχέση πριν από τις 26 Ιουλίου 1920 ως η σχέση μεταξύ του τουρκικού εθνικού κινήματος στη Θράκη και των Βουλγάρων. Αλλά γιατί η Ουγγαρία υποστήριξε αυτό το κίνημα που οργανώθηκε από την Ένωση Πασέλη στη Θράκη με επικεφαλής τον Τζαφέρ Ταγιάρπασα? Η απάντηση είναι απλή. Ήταν η πεποίθηση ότι όπως ακριβώς το βουλγαρικό Πριγκιπάτο και η Ανατολική Ρούμελη είχαν ενωθεί στο παρελθόν, έτσι θα μπορούσαν να ενωθούν και η Ανατολική και η Δυτική Θράκη. Στην πραγματικότητα αυτή ήταν μια μάταιη προσδοκία για τη Σόφια. Ακόμα και εκείνοι που οραματίζονταν μια ανεξάρτητη Θρακική Δημοκρατία στόχευαν τελικά στην ενοποίηση με την Ανατολία.

Ναι, το κίνημα εθνικού αγώνα στη Θράκη κρατούσε πάντα ζωντανή την ιδέα μιας ανεξάρτητης θρακικής δημοκρατίας. Ωστόσο, αυτό αφορούσε λιγότερο μια απόλυτη και ξεχωριστή δημοκρατία και περισσότερο ένα εφεδρικό σχέδιο, ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Ο λόγος γι' αυτό ήταν τόσο η διασφάλιση της συνεργασίας των Βουλγάρων, όσο και η ύπαρξη ενός ανεξάρτητου τουρκικού κράτους, έτοιμου ως εναλλακτική λύση σε περίπτωση που ο τουρκικός πόλεμος της ανεξαρτησίας αποτύχανε με οποιονδήποτε τρόπο.

Στην πραγματικότητα, η ίδρυση της Δημοκρατίας της Δυτικής Θράκης το 1913 και η επιστολή που γράφτηκε προς τη Σοβιετική Ένωση στις 19 Σεπτεμβρίου 1924 καταδεικνύουν ξεκάθαρα την ευαισθησία των Τούρκων της Θράκης σχετικά με την ίδρυση ενός ανεξάρτητου κράτους. Δυστυχώς, η επιθυμία των Τούρκων στο Κοσουκαβάκ, το Μεσταντή, το Νταριντερέ, το Πασμακλέ και τον στο Κοσουκαβάκ, το Μεσταντή, το Νταριντερέ, το Πασμακλέ και το Ρόπτσος εν ολίγης ενδός των ορίων της Δημοκρατίας της Δυτικής Θράκης του 1913 να γίνουν ανεξάρτητο κράτος που να περιλαμβάνει αυτές τις περιοχές ενδός των συνόρων της Βουλγαρίας δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί λόγω της δυσμενούς άποψης της Σοβιετικής Ένωσης.

Τα πρώτα παραδείγματα συνεργασίας για διαλόγο μεταξύ Βουλγάρων και Τούρκων σημειώθηκαν στη Θράκη στις αρχές της δεκαετίας του 1920. Σύμφωνα με τον Βρετανό εκπρόσωπο της Στρατιωτικής Επιτροπής στη Βουλγαρία στις 22 Μαρτίου 1920, μια ποσότητα όπλων στάθηκε στην Τουρκία για να δοθεί στους κεμαλιστές επαναστάτες. Το κατά πόσον αυτό το γεγονός μπορεί να θεωρηθεί η αρχή της συνεργασίας και του διαλόγου είναι αμφισβητήσιμο, καθώς μια τέτοια αποστολή όπλων θα απαιτούσε τουλάχιστον προηγούμενη συνεργασία σε επίπεδο ένοπλων ομάδων. Φυσικά, η ιστορία αυτής της συνεργασίας μπορεί να ανάγεται ακόμη πιο πίσω. Ωστόσο, θα ήταν πιο ακριβές να θεωρήσουμε την 23 Απριλίου 1920 ως την αρχή μιας νέας εποχής στις τουρκο-βουλγαρικές σχέσεις.

Επειδή έναρξε των εργασιών της Μεγάλης Εθνοσύνελευσης και η ύπαρξη μιας νέας κυβέρνησης στην Άγκαρα, προμήνει αλλαγές από κάθε άποψη. Μόλις σχηματίστηκε η κυβέρνηση της Μεγάλης Εθνοσύνελευσης, ανέλαβε δράση για να γνωστοποιήσει στον κόσμο τον δίκαιο σκοπό και τον αγώνα της. Έγραψε επιστολές σε πολλές χώρες και θεσμούς σχετικά με το θέμα. Η επιστολή που στάθηκε στον Βούλγαρο Πρωθυπουργό Σταμπολίσκι στις 30 Απριλίου 1920, υπογεγραμμένη από τον Μουσταφά Κεμάλ, σημαδότησε την έναρξη μιας νέας εποχής μεταξύ των δύο χωρών. Σύμφωνα με τον Βούλγαρο συγγραφέα Στέφαν Βιλίκοφ, ο σκοπός της επιστολής δεν ήταν μόνο να εξηγήσει την αναγκαιότητα του αντιυμπεριαλιστικού πολέμου που ανέλαβε το τουρκικό έθνος, αλλά και να ζητήσει την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με την κυβέρνηση Σταμπολίσκη.

Οι αποφάσεις της διάσκεψης του Σαν Ρέμο και η ίδρυση της κυβέρνησης της Μεγάλης Εθνοσέλευσης προδότησαν τόσο τα βουλγαρικά όσο και τα τουρκικά εθνικά κινήματα στη Θράκη και οι δύο πλευρές γρήγορα συνεργάστηκαν. Τις πρώτες μέρες του Μαΐου, Τζαφέρ Ταγιάρ Πασά και ο αντισυνταγματάρχης Μπαχά Μπέι συναντήθηκαν με τον Νάτσεφ, μέλος συμμορίας που ήταν επίσης σχολικός επιθεωρητής στο Καράτ. Συζήτησαν τη μορφή και τους όρους της αμοιβαίας συνεργασίας και βοήθειας. Ενώ μεταξύ ο Αμπασίεφ και οι συνεργάτες του, επίσης Βούλγαροι μέλη της συμμορίας, ήρθαν στο Εντίρνε για να παρακολουθήσουν από πρώτο χέρι το έργο του πρώτου σώματος στρατού και της Ένωσης Πασέρη στη Θράκη και φιλοξενήθηκαν εκεί για περίπου ένα μήνα. Γεια σας.

Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Στο σημερινό επεισόδιο θέλουμε να σας πάμε ακριβώς 105 χρόνια πίσω. Αναφερόμενοι στο τρίτο άρθρο της εγκυκλίου της Αμάσια, ξεκινάμε τα λόγια μας λέγοντας «Η ανεξαρτησία του έθνους θα σωθεί με την αποφασιστικότητα και την απόφαση του έθνους». Η Οθωμανική Αυτοκρατορία καταραίει εμπράκτως με την ήττα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και νομικά με την υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών. Διάφορες περιοχές της Ανατολίας, συμπεριλαμβανομένες της πρωτεύουσας Ιστάμπουλ, καταλαμβάνονται από διάφορους στρατούς βάσει των συμφωνιών μεταξύ των νικηφόρων κρατών και η Οθωμανική Βουλή διαλύεται. Ωστόσο, ένας 38χρονος στρατηγός που ξεκίνησε για επίσης

0: επίσημη αποστολή στη Samsung με το πλοίο Bandırma, που αναχωρούσε από το λιμάνι της Ιστάμπουλ στις 16 Μαΐου 1919, θα χαλούσε αυτό το παιχνίδι έχοντας πίσω του όλο το τουρκικό έθνος. Μόλις ο Μουστοφά Κεμάλ Πασά φτάνει στη Σάμσουν στις 19 Μαΐου, ξεκινά αμέσως να πραγματοποιεί συναντήσεις με στρατιωτικούς και πολιτικούς αξιωματούχους και να προετοιμάσετε για το κίνημα αντίστασης κατά των εισβολών στην Ανατολία. Αυτή η κατάσταση ανακοινώθηκε στον κόσμο με την εγκύκλιο της Αμάσια, η οποία γράφτηκε τη νύχτα της 21ης προς 22ης Ιουνίου, που ήταν το πρόγραμμα του τουρκικού πολέμου της ανεξαρτησίας. Τα 4 πρώτα άρθρα της εγκυκλίου που έχουν ιστορική σημασία έχουν ως εξής. Πρώτον, η ακεραιότητα της χώρας και ανεξαρτησία του έθνους βρίσκονται σε κίνδυνο. Δεύτερον, η κυβέρνηση της Ιστάμπουλ δεν μπορεί να εκπληρώσει την ευθύνη που έχει αναλάβει. Αυτή η κατάσταση κάνει το έθνος μας να φαίνεται κατεστραμμένο. Τρίτον, η ανεξαρτησία του έθνους θα σωθεί με την αποφασιστικότητα και την απόφαση του έθνους. Τέταρτον, προκειμένου να εκπληρωθούν οι ανάγκες της κατάστασης και των συνθήκων του έθνους και να ανακοινωθούν τα δικαιώματά τους στον κόσμο με δυνατή φωνή, είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας εθνικής αντιπροσωπείας απαλλαγμένης από κάθε είδους πίεση και έλεγχο. Όπως όλοι γνωρίζετε πολύ καλά, ο Ατατούρκ και οι σύντροφοί του εφάρμοσαν αυτά τα άρθρα κατά γράμμα, σώζοντας πρώτα τη χώρα από την κατοχή και μετά κάνοντας τον κόσμο να αποδεχθεί ότι η δημοκρατία της Τούρκια είναι ανεξάρτητο κράτος. Τονίζοντας ότι η κυβέρνηση της Ιστάμπουλ δεν έχει την εξουσία να κυβερνά την Τούρκια, η εγκύκλιος υπογραμμίζει την έννοια της εθνικής κυριαρχίας ακόμη και σε συνθήκες πολέμου. Η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση, λοιπόν, η οποία άνοιξε στις 23 Απριλίου 1920, γράφτηκε στην ιστορία ως έχοντας διευθύνει τον πόλεμο της ανεξαρτησίας με τις απόψεις των εκπροσώπων του έθνους ακόμη και κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
1: Διότι

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Θάνατος και διωγμός» και «Διότι». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκία, Μεχμέτ Νούρι Άρσοϊ, έκανε δεκτό τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκαρα, τον Μπάρακ, προκειμένου να συζητήσουν τη συνεργασία στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού, ανακοίνωσε το Υπουργείο τη Δευτέρα. Η συνάντηση κάλυψε τις προσπάθειες για την αύξηση της τουριστικής κίνησης μεταξύ Τουρκία και ΗΠΑ, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Ο Άρσοϊ υπογράμμισε ότι οι δύο πλευρές εξέτασαν τη συνεργασία στο πλαίσιο των μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ Τουρκία και ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας, συζητήσαμε διεξοδετικά τη συνεργασία μας στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού στο πλαίσιο των μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ της Τουρκία και των ΗΠΑ, δήλωσε ο Άρσοϊ. Πρόσθεσε ότι η ενίσχυση των τουριστικών δεσμών και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς θα παραμείνουν βασικοί άξονες της μελλοντικής συνεργασίας. Ο πρέσβης Μπάρακ εξήρε την ιστορία, την πολιτιστική πολυμορφία, τη φιλοξενία και τα γεωγραφικά πλεονεκτήματα της Τουρκία, επισημένοντας ότι αυτά ενισχύουν τη θέση της χώρας στον παγκόσμιο τουριστικό τομέα. Επιπλέον, εξήρε τις προσπάθειες του Άρσοϊ για την ανάπτυξη του τουριστικού δυναμικού της Τουρκία και απογράμμισε τη σημασία της συνέχισης της συνεργασίας. Η δυναμική ηγεσία του Υπουργού Άρσοϊ στη διαφύλαξη και περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της Τουρκία σε αυτό το ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη, δήλωσε ο Μπάρακ. Η έναρξη του διήμερου συνεδρίου επικοινωνίας θα πραγματοποιηθεί στο Ato Congressium, παρουσία του πρόεδρου της Δημοκρατίας, Recep Tayyip Erdoğan. Στο πλαίσιο του προγράμματος, εκπρόσωποι από δημόσιους φορείς, τον ιδιωτικό τομέα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, τα μέσα ενημέρωσης και την ακαδημαϊκή κοινότητα θα συναντηθούν για να αξιολογήσουν την υφιστάμενη κατάσταση των επικοινωνιακών πολιτικών και να εξετάσουν στρατηγικές και προτάσεις για το μέλλον. Τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν συνεδρίες, πάνελ στην αίθουσα συνεδριάσεων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί μετά τις συνεδρίες, οι οποίες θα διεξαχθούν με τη συμμετοχή εμπρογνωμόνων από διάφορους επιστημονικούς κλάδους του τομέα της επικοινωνίας. Στο συνέδριο, που διοργανώνεται σύμφωνα με το όραμα «Ο αιώνας της Τουρκία», στόχος είναι η παρουσίαση ενός εφαρμόσιμου πλαισίου για το επικοινωνιακό μοντέλο της Τουρκία. Το δεύτερο συνέδριο επικοινωνίας, το οποίο θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Επικοινωνίας, στοχεύει να συμβάλλει στην ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών στον τομέα της επικοινωνίας, να φέρει κοντά εκπροσώπους από διαφορετικούς τομείς σε μια κοινή πλατφόρμα και να προετοιμάσει το έδαφος για ολοκληρωμένες αξιολογήσεις σχετικά με το επικοινωνιακό όραμα της Τουρκίας.

0: Σύμφωνα με πηγές του Τουρκού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Υπουργός Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας του Σουδάν, Μουχιεντίν Σάλεμ, επισκέπτεται την Τουρκία. Κατά τις συνομιλίες που θα πραγματοποιήσει ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκία Χακάν Φιντάν με τον Σουδανό ομόλογό του, αναμένεται να υπογραμμίσει τη στήριξη της Τουρκία προς την κυριαρχία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα του Σουδάν, καθώς και να δηλώσει ότι η Άγκαρα συνεχίσει τις διπλωματικές της προσπάθειες για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης και σταθερότητας στη χώρα. Αναμένεται επίσης να επισημάνει τη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης των διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς, ιδίως στην οικονομία, το εμπόριο, την ενέργεια, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, καθώς και της ενίσχυσης του συμβατικού πλαισίου που διέπει τους υφιστάμενους τομείς συνεργασίας. Ο Φιντάν αναμένεται ακόμη να τονίσει ότι η Τουρκία συνεχίζει να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν, ενώ παράλληλα οι τουρκικές εταιρείες μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανοικοδόμηση της χώρας. Οι δύο υπουργοί θα ανταλλάξουν επίσης απόψεις για περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις στο κέρας της Αφρικής. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, προγραμματίζεται επίσης η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκία και του Διπλωματικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της Δημοκρατίας του Σουδάν.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκία Χακάν Φιντάν συνομίλησε τηλεφωνικά την Κυριακή με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις. Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, ο Φιντάν και ο Γκουτέρες συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις στο πλαίσιο των επισκέψεων του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στη Συρία και στην Κύπρο. Την Κυριακή, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι αργότερα μέσα στο μήνα θα υποβληθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας λεπτομερής έκθεση σχετικά με τις παραβιάσεις του Ισραήλ στη Συρία. Την Πέμπτη, τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν ότι ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιο Γκουτέρες θα επισκεφθεί την Κύπρο με στόχο την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας. Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου: «Ο Γενικός Γραμματέας θα επισκεφτεί την Κύπρο από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου στο πλαίσιο της αποστολής καλών υπηρεσιών του και ως ένδειξη της ισχυρής δέσμευσης του στο Κυπριακό». Ο Ντουζαρίκ ανέφερε ότι ο Γκουτέρες θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, του Φαν Έρχουρμαν, καθώς και με τον ηγέτη της Ρωμαϊκής Διοίκησης Νίκο Χριστοδουλίδη. Πρόσθεσε επίσης ότι ο Γενικός Γραμματέας θα έχει συναντήσεις με άλλους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να συζητήσει τις προσπάθειες προώθησης της ειρηνευτικής διαδικασίας συμπεριλαμβανομένου του έργου της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, καθώς και τις πρωτοβουλίες για τη στήριξη της σταθερότητας στο νησί. Ο πρόεδρος της Συρίας, Αχμέτ Αλ-Σάρα, δήλωσε ότι η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία μεσολάβησαν πέρσι για την άρση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στη χώρα του, προσθέτοντας ότι και ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν παρανέβη σχετικά με το θέμα και στις επαφές με τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της Συρίας παραχώρησε συνέντευξη στο καταριανό τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera. Ο Αλ-Σάρα ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διαδικασία άρσης των κυρώσεων κατά της Συρίας, επισημένοντας ότι η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία ανέλαβαν επίσης διαμεσολαβητικό ρόλο, τόνισε ότι το μεγαλύτερο μέρος των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Συρία οφειλόταν στα εγκλήματα που διέπραξε το ανατραπέν καθεστώς του Μπασάρ Αλ-Άσαντ και δήλωσε: «Δεν ήταν λογικό ο Συριακός λαός, ο οποίος απαλλάχθηκε από το παλιό καθεστώς, να συνεχίσει να υφίσταται τις ίδιες κυρώσεις». Ο Αλ-Σάρα υπογράμμισε επίσης ότι πέρα από τον νόμο Κέσαρα είναι κρίσιμη σημασία και η διαγραφή της Συρίας από τον κατάλογο των κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία, στον οποίο βρίσκεται από το 1979. Ανέφερε ότι η σχετική διαδικασία συνεχίζεται στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών και στο Κογκρέσο και ότι μετά την ολοκλήρωση της περίοδου υπογραφής

Βουλής Ενστάσεων η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπακάι, προέβησε δηλώσεις για την επικαιρότητα κατά την εβδομαδιαία συνάντηση τύπου που παραχώρησε στην πρωτεύουσα Τεχεράνη. Διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς ότι το Ιράν επιδιώκει την έναρξη συνομιλιών με τις ΗΠΑ, ο Μπακάι δήλωσε παρότι οι συγκρούσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν σταματήσει, αυτή τη στιγμή το Ιράν και οι ΗΠΑ δεν διεξάγουν καμία διαπραγμάτευση. Ο Μπακάι ανέφερε ότι το Ιράν θα χρησιμοποιήσει όταν χρειαστεί τα μέσα άμυνας και όταν χρειαστεί τα μέσα της διπλωματίας, προσθέτοντας «Δεν επιτρέψαμε ποτέ και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στις ΗΠΑ να καθορίζουν τον χρόνο του πολέμου και της ειρήνης». Ο Μπακάι δήλωσε ότι οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στη Τεχεράνη με την αντιπροσωπεία του Ομάν σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς ήταν θετικές, επισημένοντας ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν καμία σχέση με αυτές τις συνομιλίες και ότι το Ιράν δεν διεξάγει επί του παρόντος καμία διαπραγμάτευση με τη Ουάσιγκτον. Ο Μπακάι ανέφερε επίσης ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούς παραμένει αμετάβλητη και ότι τα στενά εξακολουθούν να είναι κλειστά για την ναυσιπλοεία. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων. Και τώρα συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι από τη Μίλη Σφής.

Αγαπητά ακροατές, ολοκληρώσαμε το τελευταίο μας πρόγραμμα με τα λόγια. Τελικά, όταν η Ιστάνμπουλ καταλήφθηκε στις 16 Μαρτίου 1920 και υπογράφηκε η συμφωνία του Σαν Ρέμο, μια πρόβα για τη συνθήκη των Σευρών, τόσο οι Τούρκοι όσο και οι Βούλγαροι συνειδητοποίησαν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Σε εκείνο το σημείο δεν υπήρχε πλέον πατρίδα για τους Τούρκους.

Ναι, τόσο οι Τούρκοι όσο και οι Βούλγαροι καταλαβαίνουν ότι τα διακυβεύματα είναι ψηλά και τα δύο εθνή και οι χώρες έχουν συνειδητοποιήσει ότι είναι δύσκολο να πολεμήσουν την Ελλάδα με την υποστήριξη των συμμαχικών δυνάμεων μόνοι τους. Η νομική τους ήττα στη διεθνή σκηνή είναι ακόμη πιο αδύνατη. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να νικήσουν την Ελλάδα στρατιωτικά και στη συνέχεια να αποκτήσουν αυτό που θέλουν μέσω διαπραγματεύσεων. Φυσικά, σε αυτό το πλαίσιο, το καθήκον και των δύο χωρών και εθνών είναι να συνεργάζονται και να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον.

Ωστόσο, η Βουλγαρία δεν διαθέτει τα μέσα για να διεξάγει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο απελευθέρωσης, επειδή τόσο οι υλικές όσο και οι ηθικές της συνθήκες δυσκολεύουν τον αγώνα για την ανεξαρτησία. Επομένως, η Σόφια έχει μόνο μία επιλογή για να επιτύχει τον τελικό της στόχο: την πρόσβαση σε θερμές θάλασσες και την ανάδειξη της σε ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος. Να περιμένει την επιτυχία του τουρκικού πολέμου της ανεξαρτησίας. Φυσικά, η απαραίτητη πορεία δράσης είναι η υποστήριξη του τουρκικού πολέμου της ανεξαρτησίας. Συγκεκριμένα, πρέπει να εντρεφθεί η συνεργασία μεταξύ των βουλγαρικών συμμοριών και του τουρκικού εθνικού κινήματος στη Θράκη.

θα ήταν στην πραγματικότητα πιο ακριβές και να οριστεί η σχέση πριν από τις 26 Ιουλίου 1920 ως η σχέση μεταξύ του τουρκικού εθνικού κινήματος στη Θράκη και των Βουλγαρών. Αλλά γιατί η Ουγγαρία υποστήριξε αυτό το κίνημα που οργανώθηκε από την Ένωση Πασαέλη στη Θράκη με επικεφαλής τον Τζαφέρ Ταγιάρ Πασά? Η απάντηση είναι απλή. Ήταν η πεποίθηση ότι όπως ακριβώς το Βουλγαρικό Πριγκιπάτο και η Ανατολική Ρούμελη είχαν ενωθεί στο παρελθόν, έτσι θα μπορούσαν να ενωθούν και η Ανατολική και η Δυτική Θράκη. Στην πραγματικότητα αυτή ήταν μια μάταιη προσδοκία για τη Σόφια. Ακόμα και εκείνοι που οραματίζονταν μια ανεξάρτητη θρακική δημοκρατία στόχευαν τελικά στην ενοποίηση με την Ανατολία.

Ναι, το κίνημα Εθνικού Αγώνα στη Θράκη κρατούσε πάντα ζωντανή την ιδέα μιας ανεξάρτητης θρακικής δημοκρατίας. Ωστόσο, αυτό αφορούσε λιγότερο μια απόλυτη και ξεχωριστή δημοκρατία και περισσότερο ένα εφεδρικό σχέδιο, ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Ο λόγος γι' αυτό ήταν τόσο η διασφάλιση της συνεργασίας των Βουλγάρων, όσο και η ύπαρξη ενός ανεξάρτητου τουρκικού κράτους, έτοιμου ως εναλλακτική λύση σε περίπτωση που ο τουρκικός πόλεμος της ανεξαρτησίας αποτύχανε με οποιονδήποτε τρόπο.

Στην πραγματικότητα, η ίδρυση της Δημοκρατίας της Δυτικής Θράκης το 1913 και η επιστολή που γράφτηκε προς τη Σοβιετική Ένωση στις 19 Σεπτεμβρίου 1924 καταδεικνύουν ξεκάθαρα την ευαισθησία των Τούρκων της Θράκης σχετικά με την ίδρυση ενός ανεξάρτητου κράτους. Δυστυχώς η επιθυμία των Τούρκων στο Κοσουκαβάκ, το Μεσταντή, το Νταριντερέ, το Πασμακλ και το Ροπτσός εν ολίγης ενδός των ορίων της Δημοκρατίας της Δυτικής Θράκης του 1913 να γίνουν ανεξάρτητο κράτος που να περιλαμβάνει αυτές τις περιοχές ενδός των συνόρων της Βουλγαρίας δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί λόγω της δυσμενούς άποψης της Σοβιετικής Ένωσης.

στο 1920 σύμφωνα με τον Βρετανό εκπρόσωπο της Στρατιωτικής Επιτροπής στη Βουλγαρία στις 22 Μαρτίου 1920 μια ποσότητα όπλων στάθηκε στην Τουρκία για να δοθεί στους κεμαλιστές επαναστάτες. Το κατά πόσον αυτό το γεγονός μπορεί να θεωρηθεί η αρχή της συνεργασίας και του διαλόγου είναι αμφισβητήσιμο, καθώς μια τέτοια αποστολή όπλων θα απαιτούσε τουλάχιστον προηγούμενη συνεργασία σε επίπεδο ένοπλων ομάδων. Φυσικά η ιστορία αυτής της συνεργασίας μπορεί να ανάγεται ακόμη πιο πίσω. Ωστόσο, θα ήταν πιο ακριβές να θεωρήσουμε την 23 Απριλίου 1920 ως την αρχή μιας νέας εποχής στις τουρκο-βουλγαρικές σχέσεις.

Επειδή η έναρξη των εργασιών της Μεγάλης Εθνοσύνελευσης και η ύπαρξη μιας νέας κυβέρνησης στην Άγκαρα προμήνει αλλαγές από κάθε άποψη. Μόλις σχηματίστηκε η κυβέρνηση της Μεγάλης Εθνοσύνελευσης, ανέλαβε δράση για να γνωστοποιήσει στον κόσμο τον δίκαιο σκοπό και τον αγώνα της. Έγραψε επιστολές σε πολλές χώρες και θεσμούς σχετικά με το θέμα. Η επιστολή που στάθηκε στον Βούλγαρο Πρωθυπουργό Σταμπολίσκι στις 30 Απριλίου 1920, υπογεγραμμένη από τον Μουσταφά Κεμάλ, σημαδότησε την έναρξη μιας νέας εποχής μεταξύ των δύο χωρών. Σύμφωνα με τον Βούλγαρο συγγραφέα Στέφαν Βιλίκοφ, ο σκοπός της επιστολής δεν ήταν μόνο να εξηγήσει την αναγκαιότητα του αντιυπεριαλιστικού πολέμου που ανέλαβε το τουρκικό έθνος, αλλά και να ζητήσει την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με την κυβέρνηση Σταμπολίσκη.

Οι αποφάσεις της διάσκεψης του Σαν Ρέμο και η ίδρυση της κυβέρνησης της Μεγάλης Εθνοσέλευσης προδότησαν τόσο τα βουλγαρικά όσο και τα τουρκικά εθνικά κινήματα στη Θράκη και οι δύο πλευρές γρήγορα συνεργάστηκαν. Τις πρώτες μέρες του Μαΐου, ο Τζαφέρ Ταγιάρ Πασά και ο αντισυνταγματάρχης Μπαχά Μπέι συναντήθηκαν με τον Νάτσεφ Μέλτο Συμμορίας, που ήταν επίσης σχολικός επιθεωρητής στο Καράατς. Συζήτησαν τη μορφή και τους όρους της αμοιβαίας συνεργασίας και βοήθειας. Ενώ μεταξύ ο Αμπασίεφ και οι συνεργάτες του, επίσης Βούλγαροι μέλη της Συμμορίας, ήρθαν στο Εντίρνε για να παρακολουθήσουν από πρώτο χέρι το έργο του πρώτου σώματος στρατού και της Ένωσης Πασέλη στη Θράκη και φιλοξενήθηκαν εκεί για περίπου ένα μήνα. Γεια σας.

0: Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Στο σημερινό επεισόδιο θέλουμε να σας πάμε ακριβώς 105 χρόνια πίσω. Αναφερόμενοι στο τρίτο άρθρο της εγκυκλίου της Αμάσια, ξεκινάμε τα λόγια μας λέγοντας «Η ανεξαρτησία του έθνους θα σωθεί με την αποφασιστικότητα και την απόφαση του έθνους». Η Οθωμανική Αυτοκρατορία καταραίει εμπράκτως με την ήττα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και νομικά με την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών. Διάφορες περιοχές της Ανατολίας, συμπεριλαμβανομένες της πρωτεύουσας Ιστάμπουλ, καταλαμβάνονται από διάφορους στρατούς βάσει των συμφωνιών μεταξύ των νικηφόρων κρατών και η Οθωμανική Βουλή διαλύεται. Ωστόσο, ένας 38χρονος στρατηγός που ξεκίνησε για επίσημη αποστολή στη Σάμσουν με το πλοίο Μπαντύρμα, που αναχωρούσε από το λιμάνι της Ιστάμπουλ στις 16 Μαΐου 1919, θα χαλούσε αυτό το παιχνίδι έχοντας πίσω του όλο το τουρκικό έθνος. Μόλις ο Μουστοφά Κεμάλ Πασά φτάνει στη Σάμσουν στις 19 Μαΐου, ξεκινά αμέσως να πραγματοποιεί συναντήσεις με στρατιωτικούς και πολιτικούς αξιωματούχους και να προετοιμάσεται για το κίνημα αντίστασης κατά των εισβολών στην Ανατολία. Αυτή η κατάσταση ανακοινώθηκε στον κόσμο με την εγκύκλιο της Αμάσια, η οποία γράφτηκε τη νύχτα της 21ης προς 22ης Ιουνίου, που ήταν το πρόγραμμα του τουρκικού πολέμου της ανεξαρτησίας. Τα τέσσερα πρώτα άρθρα της εγκυκλίου που έχουν ιστορική σημασία έχουν ως εξής. Πρώτον, η ακεραιότητα της χώρας και ανεξαρτησία του έθνους βρίσκονται σε κίνδυνο. Δεύτερον, η κυβέρνηση της Ιστάμπουλ δεν μπορεί να εκπληρώσει την ευθύνη που έχει αναλάβει. Αυτή η κατάσταση κάνει το έθνος μας να φαίνεται κατεστραμμένο. Τρίτον, η ανεξαρτησία του έθνους θα σωθεί με την αποφασιστικότητα και την απόφαση του έθνους. Τέταρτον, προκειμένου να εκπληρωθούν οι ανάγκες της κατάστασης και των συνθήκων του έθνους και να ανακοινωθούν τα δικαιώματά του στον κόσμο με δυνατή φωνή, είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας εθνικής αντιπροσωπείας απαλλαγμένης από κάθε είδους πίεση και έλεγχο. Όπως όλοι γνωρίζετε πολύ καλά, ο Ατατούρκ και οι συντροφοί του εφάρμοσαν αυτά τα άρθρα κατά γράμμα, σώζοντας πρώτα τη χώρα από την κατοχή και μετά κάνοντας τον κόσμο να αποδεχθεί ότι η δημοκρατία της Τούρκια είναι ανεξάρτητο κράτος. Τονίζοντας ότι η κυβέρνηση της Ιστάμπουλ δεν έχει την εξουσία να κυβερνά την Τούρκια, η εγκύκλιος υπογραμμίζει την έννοια της εθνικής κυριαρχίας ακόμη και σε συνθήκες πολέμου. Η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση, λοιπόν, η οποία άνοιξε στις 23 Απριλίου 1920, γράφτηκε στην ιστορία ως έχοντας διευθύνει τον πόλεμο της ανεξαρτησίας με τις απόψεις των εκπροσώπων του έθνους, ακόμη και κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
1: Διότι...

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!